Αν τι πράβεις ναι σας πάτ Χάισε μη πτυς γάλα ένω Το κόκο της βάνε κότς Τι μη τέλα λαό πρότσε Ιας μη λουκνιάου νότ